του και του και δεν πάνε να του αλληλεί. Είχονε, νοήκει να νάπηλε και την έχουν καχοντά. Είχε εγκοπή ότι έπηγε που είχε μαπεινά. Είχε μαπεινά να κεμπιώνει. Yeah, who do?